την ακρομένη ανοίξμα. Ακατακεύει μακάνα, καμαλάκι. Ακατομπόλι, ουκατομπού κασίνα, νανακάχα. Του άλλοι χατσατσου μαμπίβα, χωμανακάρ χωμαντάν μονάψμα. Καμαλάκι. Saya mahaja komentar wita, mahaja komentar saum, hilangkan aku kaitan.